0: σε πρέρι. Δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Δεν ξέρει. Σε πρέρι. Δεν ξέρει.
1: Baby Aero Plus, das verdreht mooi.